αυτόν τον έδωρα. Που αβολεί τη σφαίρα Ιωάννα και το ράι τεωράτε σου σιου πάντζε εσ εύμα το ράι τεωράτε σιου πίντζο αυτό το πάντζε σου αυτό το πάντζε αυτό η μοχταλέφε ο Ισλήμ και κέρδο που ζεμπάζε στενή που ζεμπάζε ροκέτε και ονίφε λένε τα σβίτσιδα.